0: Να κάζουν Γεμπο μάτε Για νεπτύεν
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem jebo mater, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.